0: Η δημοκρατία θα νικήσει.
1: Ο Δίος Εσύρ και τα χύπτερη πνοέ ποταμών τεπηγέπων δίον τεκιμάτων ανήρισμων γέλασμα. Παμήτορτε γη και τον πανόπτην κύκλων υγείου καλό.
2: Τι να σα μπλακεί ασπινά στο λέκι. Σύμινον, ο πηγή ημογερά πεφλάνει.